0: θα βάλω και λαχανίσι που πληθρωμή και ο γέφυρα μου βγήκε να κάνω και δεν. Εδώ δεν θέλω. Και ο σακαντής και λαχανίσι.
1: Les
2: La fille est en terre,
0: je pense. La fille est en terre, je pense.